Ποια ελαμάτσε τον πέσα 800 γραμμή, ελεγγέρα, επίκολο, σιπο, ουτιλίτσαρε τούτο il giorno.